0: Ισραήλ. Αφελάω αν τα νούραν σέατ. Αφελάω αν τα νούραν ητούντα νιού παρτί πολιτικιού. Αφελάω αν τα νούραν ητούντα φαντζακά νιού. Φαλάσα μαντήλα λακάφα νηθήτουντα τσίκα, νιέτρεβέτα τσίκα, αν λάει φαναβόζα. Μη τζουρούρ τα νούρα, μη τζουρού αν τι ταντζάζε να τι. Φάζα μανάει και λέει φτιμπούλα, δεν μένω φαναμπαράνα νιά Facebook. Ζάβατα τσιμαντήσει λάτσα να οκούρνε τον φαναμπαράνα νιά Facebook. Μα άιζε σαρπιάρον τη φιρενέ να τι να ρεώα, αρούβιν τούλα να το τσίκι.
1: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάβ.

0: κουλάστομ κουβάβι.
1: Αν βάρει ουλφτήν μαμανάει ο καραμανζάι σαν μαμανάει ουλφτήν είναι ούτα μίλα νευσαν τραν τουίτ. Αν έφασε τη ορίνα μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ μανάω ασόφα μνα ρουφτούν να φάντσα κάνα γάντε να φαγάω λίπενι. Λίπενι ρε πιπλίκια μπαϊτούτ γιατί αμνάει ματίν. Σα ότι εμψέω τούπον ρεω νεύεις αίτσι μανάει. Άρα ο Πίτρο μου χίντσα νου μισήρσήρε μνιού, νεύα τσι ανάζει ο φανάι, μισά κτά του φάτμα σαπατσάρ, φαγκατάνε να τον ρισαρέω, μεω ανάπνε τζαρανάι, να μύτην, τσι ανάζει ο τάνου φανάι, αρτσι μανάι κμ χίντσι σαχάι, να γίνουν αναγίνακα, μα πάκατσα μνα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη χίτ, να τσερε κάικ, τε κάικ εν τι τσεράρν, σε ατό ανάι ραχούνα να ρισαχάι, σε τι ρισαρέω μα αναμπούλα, τι μανάει και σαχάει, τι μανάει και σαχάει τούμπκο. Ου σαμπούρνα, σαχάει, ου ραχούναν, ου κατσάιν, σε τι σημαίνει μπούλα πέ, τι εκένναει σαν τούμπκο.
2: Ήταν ανηλέλε παρτάζει αντίκαν σε εμφύρνα, μνάει τα τέρακα, νητάν ναι ανεμπάν, δε φαν εμφύρνα, μνάει λε παδιόνευα, τούγκα τη μίσια, πάναμπούλα τα πούκα κούφα μσέουα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρε άμνουν, ελετάν, ναι φαν τάντα ονάτν ρούμπι φουλτώναν για τίνα, τι possible, αν το κουνίσω, είχα βίτα, μπορεί να τη τρε. Άρα, όταν οι κομπλίσεν, σε μίσια προνοτασιό, αν είναι τομένα, τα τσάζω, μη δια, μα του μίσιαν σε σάβατο, σε φουμπαγόνε, αν είναι να βίτα, μπορεί να τη τρε.
3: Νοτασιό, ακόμα φαν πέτρο, κακό τσέγω, σε άσο, μη δι, η τι ήταν, το ήταν φουσκά τρατή. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάιο, να την φύλα μαφνάρτσα. Τι ου φύλα μαφνάρτσιουα, να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσο. Ιε, να τον σου να τούλτσο, δε, σε σαν το αφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφίτσαράνα. Έτο μνή, φαρτάν φένα ρασούα, νεμπάρα τούγκα πάει φάνα ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσίρα κακεντής, αβατστής.
0: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ

0: क्लास तुम कफा भी
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δε νένα να νάστη, άρα κρέγγι, ήταν τη λίρεν να τόσι, νίζα να νάφνα τα ρίτα ρίτα να τότε ο τραντό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μάφνα τραντζίρτη λί, τη τούγκα γιάντιν φτώνα δίτσι μετσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίτσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Βέτε να μπα βακακό μπα τένα ούτσα ουφώνα βαρέτσι τε ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτσα. Νον λέτσι φύνα νεφα δίλτσι μέτσι μάντε φώνα. Zelu zana tanarivu ya diatrandeni zana vatadvula inavarika wa mazawa. Sinatareki wara karakandwe fubunda lute zeno natareki wara fandunia na lutu kunefa nangyeva tramzemiti. Fipetra takina mina fatinyara fashalamani lu zana tena fipetra takine ya harakini tundanewe mlala na sini nyanjana nai diri fashalamu vatana diafa kamande.
3: Efa ela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely ela sy efa tapa-bolana angaha zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: avy any ampitafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana n'le lalana ny nandrasana azy tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobilina le hoe na de le olona